άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Πέρα, τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki.

0: Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε ή μας βλέπετε, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9, Σάββατο, 13 Ιουνίου σήμερα. Και η μέρα νομίζω είναι ιδανική για να πάρουμε μία ανάσα. Είμαι ο Δημήτρης Κανάκης και σας καλωσορίζω στο Rewind του Σαββάτου, ζωντανά από τη συχνότητα του Κρέτα One Radio 102,3. Μαζί μου στον ήχο και σήμερα ο Αντώνης Τσαπίνος. Και για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι και τις 11 δηλαδή, σας προσκαλούμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να κάνουμε μια ουσιαστική ανασκόπηση στα θέματα που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες, γιατί βοηθάει η μέρα, Σάββατο είναι, οι ρυθμοί πέφτουν, η σκόνη της καθημερινότητας κάθεται και μπορούμε επιτέλους να συζητήσουμε τα πάντα με μια πιο ήρεμη και ψυχρεμή ματιά. Και βέβαια θα προετοιμαστούμε και για όσα έρχονται την εβδομάδα που μας έρχεται. Εσείς μπορείτε φυσικά να μας ακούτε, να μας βλέπετε μέσα από το creta1.gr. Βρίσκεται το banner της εκπομπής μας και με το link μπορείτε να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας ακούσετε και φυσικά να δείτε όλες τις παραγωγές του Creta One Radio καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ζωντανά όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλείτε βέβαια και στο, αν θέλετε, για κάποια καταγγελία, για το δικό σας πρόβλημα, για κάτι που σας απασχολεί, μπορείτε να μας καλείτε στο 2810-38-32-82. Και εννοείται μας ακούτε στα FM 102,3, όπως είπαμε, η παραδοσιακή, και μπορείτε, βέβαια να ακούτε τα πάντα όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ήταν μια εβδομάδα πυκνής ειδήσεις. Βρισκόμαστε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξεκίνησε και το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα ιδιαίτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στο Καναδά, με βίζες οι οποίες δεν έχουν γίνει δεκτές, με διαιτητές να τρώνε πόρτα στο αεροδρόμιο και ομάδες να κάνουν το πέρα δόθε, καθώς οι παίχτες δεν μπορούν να βρεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο αυτό το περίεργο γεωπολιτικό σκηνικό δεν αφήνει να επηρεάσει το ποδόσφαιρο. Η πολιτική και το ποδόσφαιρο άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, αφορά τη ζωή, αφορά τα πάντα γύρω μας. Τα εξήγησε και εξαιρετικά στην εκπομπή του Μάντου Σουρκιά ο Νίκος Μποζιονέλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο προτείνω σε όλους να το διαβάσετε, όσοι σας αρέσει το ποδόσφαιρο, ακόμα και όχι, που συνδέεται άμεσα με την πολιτική και το ποδόσφαιρο και πώς έχει επηρεάσει τα παγκόσμια κύπελλα καθ' όλη τη διάρκεια των παγκοσμίων κυπέλων. Αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε παιχνίδια, περίεργες ώρες, ένα έτσι διαφορετικό παγκοσμίο κύπελο με περισσότερες ομάδες, περισσότερους αγώνες και αγώνες οι οποίοι μας συντροφεύουν μέχρι και τα ξημερώματα. Για τους θαραλέους βέβαια είναι όλα αυτά. Είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες κέρδισαν την Παραγουάη τα ξημερώματα της ημέρα Σαββάτου. Είχαμε χθες σε ένα καλό παιχνίδι, το οποίο παρακολούσαν από την αλήθεια, τον Καναδά να έρθει ισόπαλος με τη Βοσνία 1-1. Ένας καλός Καναδάς ήταν πάντως. Και μια ωραία ατμόσφαιρα, κάτι που δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, από τους φιλάθλους του Καναδά, οι οποίοι δεν είναι και το εθνικό του σπορ το ποδόσφαιρο. Γενικά έχουμε δει και το Μεξικό, ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα. Έχουμε δει ωραία παιχνίδια, ελπίζουμε να δούμε ακόμα καλύτερα παιχνίδια. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο, όπως προανέφερα, γύρω από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά θα τα δούμε και όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει να πούμε κάτι επ' αυτού. Ήταν μια εβδομάδα, όπως είπαμε, με αρκετά σοβαρά ζητήματα. Ζητήματα που στην Κρήτη όλα περιστρέφονται γύρω από το μεταναστευτικό, τις αντιδράσεις και φυσικά το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο συνέβη χθες, το οποίο ήταν αρκετά έντονο, έβγαλε ειδήσεις, αρκετές ειδήσεις θα έλεγα, αλλά δεν υπάρχει είδηση για το βασικότερο πρόβλημα, το πρόβλημα της μετανάστευσης, για το οποίο αρκετός κόσμος σε περιοχές της Χερσονήσου έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Έχουμε την πρόταση για το ΚΤΕΟ, έχουμε ένα θανοπλεύρη να πιέζει, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει, θα συνομιλήσουμε και με κάποιον ο οποίος ήταν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βρισκόμαστε έτσι 10 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να πάρουμε μια μουσική σύντομη ανάσα, να πιούμε μια γουλιά καφέ και επανερχόμαστε στη συχνότητα του 102,3.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Creta One FM 102,3, 16 λεπτά μετά τις 9, με ένα υπέροχο τραγούδι, διδημότυχο blues, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Γιώργος Νταλάρας, διδημότυχο blues, ένα εξαιρετικό τραγούδι, έτσι να μας ανεβάσει το πρωί, να μας ξυπνήσει σε αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, το οποίο θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει αυτή την ωραία αλλαγή για μας εδώ, τους μερικούς λίγους χειμωνάκηδες που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Ο Αντώνης κουνάει το κεφάλι του, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, γιατί και αυτός είναι έτσι στη δική μου κατηγορία, φίλος λοιπόν ο Αντώνης. Έτσι, ένα διαφορετικό σκηνικό, μπορεί να βρισκόμαστε 13 του Ιουνίου, έχουμε ξυπνήσει με σύννεφα, ενδεχομένως να δούμε και κάποιες βροχές, όπως είπε και ο Μιχάλης Καρακατσάνης, μεσοβδόμαδα στο Creta One FM 102,3. Να δούμε και πόσο θα μας συντροφεύσει. Λογικά δεν θα είναι για πολύ έτσι αυτή η δροσερή παρένθεση. Λογικά από Δευτέρα θα επανέλθουμε στα καλοκαιρινά μας στάνταρ, στα στάνταρ που έχουμε συνηθίσει για Ηράκλειο και Κρήτη γενικότερα, με υψηλές θερμοκρασίες, καιρό για μπάνιο, αλλά okay, μια χαρά είναι και αυτό, θα περάσει για μας τους φίλους του χειμώνα. Να πούμε καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Ρίτσα και στο Μάνο. Έτσι χαλαρή διάθεση μας σήμερα και η κίνηση είναι χαλαρή. Έχουν προκύψει και αρκετά ζητήματα μέσα στη εβδομάδα για τα οποία θα πούμε ευθύς αμέσως. Για το μεταναστευτικό χθες ήταν πραγματικά μια πρώτη φορά, είδαμε από τις σπάνιες φορές, για να είμαστε πιο σωστοί, που είδαμε το Σταύρο Αρναουτάκη να υψώνει φωνή και να φαίνεται ότι προσπαθεί να πάρει το θέμα πάνω του και να δώσει λύσεις, μιας και ο Θάνος Πλεύρης από την Αθήνα πιέζει για λύσεις για το μεταναστευτικό, για τη δομή μεταναστών, για να είμαστε πιο σωστοί και συγκεκριμένοι. Η λύση του ΚΤΕΟ είναι μια λύση η οποία υπάρχει στο τραπέζι, φαίνεται όμως από όλους τους φορείς που ήταν στη χθεσινή συνεδρίαση και τις συνεδρίες, αλλά και παράγοντες της περιοχής, κάτοικοι απλή της περιοχής, επιχειρηματίες της περιοχής, είναι μια λύση η οποία δεν την θέλουν. Το ίδιο συμβαίνει και για την περιοχή των Αθανάτων και αυτό συμβαίνει και οποιαδήποτε περιοχή. Έχουμε συζήτηση αναφορικά με τη δομή μεταναστών και το πού θα φτιαχτεί. Ο Πλεύρης φαίνεται μέσω της επιστολής του βασικά, που διαβάστηκε από τον Νίκο το Συρηγονάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητάει για 5 με 6 μήνες το ΚΤΕΟ, αλλά ξέρετε τι λένε, ουδέν μονιμότερο από το, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν. Σίγουρα νομίζω αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική ευθύνη, μια πολιτική ευθύνη που δεν θέλει να αναλάβει κανείς, ειδικά από τους δημάρχους. Είναι και σημαντική απουσία, ήταν σημαντική απουσία η οποία σχολιάστηκε, τα έγραψε και ο συνάδελφός μας ο Άκης Αποστολογιωργάκης, ο οποίος ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η απουσία του Δημάρχου Ηρακλείου, του κυρίου Καλοκαιρινού, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ήταν οι δήμαρχοι περισσότεροι από όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές, από όλες τις περιοχές που έχουν αναφερθεί για αυτή την περίφημη δομή, και αυτός που έλειπε ήταν ο Αλέξης Καλοκαιρινός, και πραγματικά γεννιούνται πολλά ερωτήματα και υπάρχει και αρκετή γκρίνια στο παρασκήνιο, αυτή είναι μια πραγματικότητα, τα έχετε διαβάσει και μέσα από το creta1.gr. Υπάρχει μια γκρίνια αναφορικά με το Δήμο Ηρακλείου, είναι ο μεγαλύτερος δήμος του νομού και αρκετοί ζητούν να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, γιατί μιλάμε ότι είναι και το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα, και λογικά δεν θα πρέπει να τραβήξει πολύ, μιας και τα περιθώρια από την Αθήνα είναι αρκετά έντονα, έχουν μπει περιορισμοί. Από τη μία έχουμε το Πλεύρη να παίζει τη λογική μας δύο και καρότο, έχουμε τη λογική της επίταξης, υπάρχει στο τραπέζι ακόμα, όσο και να προσπαθεί να ηρεμήσει τα νερά, γιατί θέλει και αυτός και εκείνος μια λύση, γιατί και για εκείνον είναι πολιτικό κόστος. Είχαμε και τις αντιδράσεις μεσοβδόμαδα έξω από το κταίων πολιτών. Ωστόσο, εντάξει, καλό θα ήταν, εγώ θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης, για μένα ήταν σωστό, ότι δεν θέλουμε να δούμε εικόνες τύπου Ρόδου, όπου μετανάστες, άνθρωποι οι οποίοι μέχρι να φτιαχτούν τα χαρτιά και αν θα πάρουν άσυλο δεν έχουν που να είναι και περιφέρονται στο κέντρο της πόλης. Αυτό το θεωρώ σωστό που ανέφερε ο κύριος Αρναουτάκης. Πρέπει να βρεθεί λύση για να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες, τις οποίες δεν θα ήθελε κανείς, ειδικά έτσι μεσούσεις της τουριστικής περίοδου, η οποία τουριστική περίοδος σίγουρα θα επηρεαστεί και επηρεάζεται και από τον πόλεμο, επηρεάζεται και από το σκηνικό που έχει στηθεί γύρω από το μεταναστευτικό.
Αυτό βέβαια θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον Δήμαρχο Φεστού, ο οποίος ήταν και στη χθεσινή συνεδρίαση και για μένα είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Και είναι και ένας Δήμος ο οποίος είναι ουσιαστικά άμεσα εμπλεκόμενος σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το ζήτημα. Παράλληλα, να αναφέρουμε επίσης ότι φαίνεται ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Αναμένεται να το δούμε. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε διαβάσει αυτή την είδηση, πόσες φορές έχει φτάσει αυτή η είδηση, αυτή η εικόνα στα δημοσιογραφικά μας γραφεία, από ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι κάτι το οποίο, ένα σύριαλ το οποίο έχει τραβήξει πολύ. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, να ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος, αλλά νομίζω το πλαίσιο είναι αυτά που ανέφερε ο πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος φιλοξενήσαμε και διεθνολόγος, ο κύριος Τσίκας, την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας, ότι θα μιλάμε για ένα μνημόνιο ανάμεσα στις δύο χώρες, ένα σύντομο μονοσέλιδο ενδεχομένως μνημόνιο ή συμφωνητικό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, και να δούμε τι θα αναφέρει αυτό. Φαίνεται ότι τα πρώτα δεδομένα που έχουμε και οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι μιλάμε για άνοιγμα προφανώς στο στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι και το περίφημο ζήτημα που ευθύνεται και για τις αυξήσεις σε αρκετά ζητήματα, με τα καύσιμα, με το φυσικό αέριο. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και για το οποίο θέλουμε εννοείται να βρεθεί λύση. Παράλληλα όμως, αυτό που διαβάζω σε αρκετά ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει να κάνει με τις κυρώσεις, οι οποίες φαίνεται κατά του Ιράν, έτσι. Είναι μια χώρα που από το 1979 είναι αποκλεισμένη από το διεθνές στερέωμα και σε τραπεζικό επίπεδο, αποκομμένη μετά από την Ισλαμική Επανάσταση. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Ιρανοί είναι κοντά στο να κερδίσουν ελαφρύσεις γύρω από αυτές τις κυρώσεις, το οποίο σίγουρα θα είναι μια αρκετά μεγάλη νίκη για αυτούς, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν διαβάζουμε αρκετά στα ελληνικά μέσα, αλλά όσοι γνωρίζουν ή ασχολούνται με την περιοχή, το βασικό ζήτημα εκεί πέρα είναι το οικονομικό. Και ο βασικός λόγος ο οποίος γινόντουσαν αρκετές από τις συγκεντρώσεις το προηγούμενο διάστημα αφορούν το οικονομικό ζήτημα, ο οικονομικός στραγγαλισμός ο οποίος υφίστανται οι πολίτες του Ιράν. Επομένως, αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για αυτούς, γιατί σίγουρα θα είναι μια τόνωση της οικονομίας τους και να φύγουν έτσι από αυτή την απομόνωση στην οποία βρίσκονται για πάνω από 30 χρόνια. Και είναι και μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε πριν από τις επιθέσεις του Φεβρουαρίου. Επομένως, σίγουρα είναι μια νίκη και θα δούμε πώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταφέρει να το φέρει ως νίκη, γιατί αυτό κάνει στα πάντα άλλωστε, να φέρει ως νίκη μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία ενδεχομένως δεν μοιάζει με αυτή που κατήργησε ο ίδιος το 2015. Αλλά σίγουρα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε να βρεθεί αμέσως λύση. Ο κύριος Τσίκας είχε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας, ότι στις 4 Ιουλίου είναι η γιορτή των Αμερικανών, η ημέρα ανεξαρτησίας τους, συμπληρώνονται 250 χρόνια έτσι, από την ανεξαρτησία, και δεν θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει και αυτό στο κεφάλι του. Επομένως, ας ελπίσουμε ότι αυτά τα χρονικά περιθώρια και αυτά τα έτσι, θεωρητικής φύσεως και τεχνάσματα, ας πούμε έτσι, θα βρεθεί μια λύση και θα λυθεί αυτό το ζήτημα, να μπει ένα τέλος σε αυτή την παράνοια του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία έχει ταλαιπωρήσει και όλη την Ευρώπη. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

μου μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, είναι το Ρογουάνι του Σαββάτου, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον Δήμαρχο Φεστού. Κύριε Νικολιδάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Βρεθήκατε χθες ένα έτσι θυελώδες, θα λέγαμε, περιφερειακό συμβούλιο. Ποιο ήταν το κλίμα το οποίο αντικρίσατε, το οποίο βιώσατε χθες, για να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον.
2: Δεν ήταν και τόσο θυελώδες, να πούμε την αλήθεια, το περιφερειακό συμβούλιο.
1: Θυελώδες ήταν υπό την έννοια ότι ο κύριος Αρναουτάκης είναι από τις λίγες φορές που τον ακούσαμε να υψώνει φωνή. Αυτό...
2: Ναι, εκεί πέρα έχετε δίκιο. Θυμώνει και ο Σταύρος πότε.
1: Ναι, δεν είναι συνήθες.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, σε ορισμένες περιπτώσεις πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι άξια των περιστάσεων. Άσχετα αν τυχόν είναι πολλά θέματα τα οποία δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαχειριστούμε εμείς, αλλά αν δεν πάρουμε πρωτοβουλίες σίγουρα θα τα ανεχόμαστε. Ναι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Απόλυτα, απόλυτα.
2: Μπράβο. Άρα σε αυτή την περίπτωση ήταν σίγουρο ότι θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουμε συζητήσει για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αυτό δεν γίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν η μπάλα πέφτει σε μια μεριά κάνουμε όλοι τις μπουνταλάδες, μην τυχόν και στραφεί προς τη μεριά τη δικιά μας.
1: Αρκετά ενδιαφέρον αυτό και εύστοχο θα έλεγα.
2: Μα κάπως έτσι είναι τώρα. Μην καθόμαστε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το παιχνίδι της καυτής πατάτας που αισθάνομαι ακριβώς ότι κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία βγαίνουν από τη γενική λογική. Είναι ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα και εκεί πέρα πρέπει να σταθούμε. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αντιδράσεις, άσχετα αν είναι δίκαιες ή άδικες. Εγώ δεν θα το κρίνω. Αυτό θα κριθεί στο τέλος, μετά που θα γίνει πράξη ένα γεγονός, ας πούμε, τότε θα φανούν οι αντιδράσεις ποιες είναι. Αλλά το να μην αντιδράσει κανείς, αυτό είναι αδύνατο. Αν πούμε ότι αν τυχόν αντιδράσει έστω και ένας, τότε δεν κάνουμε τίποτα, δεν μπορείτε να κάνουμε ποτέ τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μετράμε τα πράγματα. Βλέπουμε πού είναι η λιγότερη επιβάρυνση, που λογικά θα υπάρχουν οι μικρότερες αντιδράσεις και παίρνουμε μια απόφαση.
1: Ναι. Επειδή πάντως αναφερθήκατε στη συνεννόηση ανάμεσα στους δημάρχους, ας πούμε, του νομού, χθες είχαμε και απουσίες, το οποίο προσωπικά για μένα ως δημοσιογράφος σε αυτή την πόλη, το οποίο δεν μου χτυπάει ωραία, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να σκεφτώ το μεγαλύτερο δήμο του νομού να απέχει από αυτή την συνεδρίαση. Ήταν κάτι το οποίο και σχολιάστηκε και το οποίο δεν άφησε σίγουρα θετική εντύπωση. Γίνεται ο Δήμος Ηρακλείου να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη από αυτού? Ποια είναι η δική σας γνώμη?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Δήμος Ηρακλείου, μην κοροϊδευόμαστε, είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Στο δικό του λιμάνι στέκουνε. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, έρχονται μας κάτω, αφού έρχονται μας κάτω, εγώ πάνω δεν έχω καμία ευθύνη.
1: Από πάνω πρέπει να φύγουν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
2: Ακριβώς.
1: Από πάνω πρέπει να φύγουν.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η άλλη μεριά είναι ότι βρε κύριε, ξεκάθαρα οι μεγάλοι δήμοι είναι αρκετά πιο πολύ ευνοημένοι από εμάς τους κακόμοιρες, τους μικρούς κάτω. Ξεκάθαρα είναι πιο πολύ ευνοημένοι και από τα προγράμματα που βγαίνουν, από τα πάντα. Άρα λοιπόν, αναλάβετε μια ευθύνη. Αναλάβετε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ακόμα 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές τις επόμενες και από τη στιγμή που ήδη έχετε τοποθετηθεί και λέτε ότι ξέρετε κάτι και στο λιμάνι σήμερα που είναι δεν υπάρχει και κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αντιδράσεων, θέλω να πω, ότι υπάρχει πρόβλημα τεράστιο. Υπάρχει. Άρα ας κάτσουμε να δούμε πού βολεύει περισσότερο, πού θα είναι οι λιγότερες αντιδράσεις και να δούμε το αποτέλεσμα. Φυσικά σας είπα, εγώ δεν είμαι αυτός που θα υποδείξω σε ένα άλλο Δήμο, γιατί και εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε, να έρθει κάποιος άλλος Δήμος να μου κάνει υποδείξεις. Θα μπορούσα όμως να ακούσω τη συμβουλή κάποιου γείτονα ή κάποιου άλλου συναδέλφου για θέματα τέτοια.
1: Να είναι
2: υπότι,
1: ναι.
2: Σε μία περίπτωση και αν τυχόν κάτι προσλαμβάνεται έτσι, τότε χίλια στη γνώμη σε όλους, ε.
1: Ναι. Σαφής. Γιατί δεν ξέρω και πόσο δεκτικός είναι ο Δήμος Ηρακλείου να κάνει και μια τέτοια συνεννόηση επ' αυτού του ζητήματος. Δηλαδή, η χθεσινή απουσία σίγουρα δεν δείχνει ότι είναι και ο πιο βοηθητικός Δήμος για να συζητήσεις τέτοιο ζήτημα.
2: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, σας είπα.
1: Ναι, όχι, okay, εντάξει, δεν μπορώ για να βάλω.
2: Ναι, ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ας πούμε. Κατά τα άλλα, αγαπητός και σεβαστός ο Δήμος Ηρακλείου, δεν είμαι εγώ που θα καθίσω να. Εγώ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπα την άποψή μου καθαρά κουροταξικά. Ότι κύριοι, οι ροές οι μεγάλες έρχονται από εκεί πέρα. Για να μπορέσουμε λοιπόν, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, αν δεν υπάρχουν άλλα μεγάλα προβλήματα, καλά είναι να χωροθετηθεί σε ένα σημείο που θα είναι από εκεί πέρα που περνάνε.
1: Ναι.
2: Χωρίς να μπουν στο ναυτικό ιστό της πόλης, χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα. Αλλά είπα, αυτή είναι μια άποψη δικιά μου, σύμφωνα με το χωροταξικό. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος Ηρακλείου είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει στα όρια του που θέλει να δει μια τέτοια δομή, προσωρινή δομή όπως έχουμε πει, για να λυθεί το πρόβλημα και να μην έχουμε στη βάση στο λιμάνι τόσους ανθρώπους.
1: Το οποίο φέρνει και άλλα προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, από ό,τι βγήκε από τη χθεσινή συνεδρία, υπάρχουν και ενδεχομένως δικαστικές οδοί γύρω από το ζήτημα.
2: Έτσι είναι. Ναι, αλλά δηλαδή, ξέρετε τι θα γίνει όμως. Υπάρχει περίπτωση τελικά να μην καταλήξουμε, έτσι, καθένας ναι, κρίνοντας ότι η μπάλα πάει από εδώ, από εκεί, και αναγκαστικά θα πάρθει μια απόφαση, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τότε να σηκωθούμε όλοι να κάνουμε μεγάλα λόγια και να λέμε, α, αποφασίσα φασιστικά για να λύσουν το πρόβλημα χωρίς την άποψή μας και όλα αυτά. Μα ακούστε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι 2 χρόνια και παραπάνω υπάρχει μια κουβέντα τέτοια, περνάμε το μπαλάκι εδώ, το τρέχουμε εκεί, αριστερά, δεξιά. Τέλος πάντων, κάπου θα πρέπει να κάτσει, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Η αίσθησή σας είναι ότι, κύριε Νικολιδάκη, ότι θα υπάρξει λύση στο επόμενο διάστημα, γιατί είναι και τα περιθώρια τα οποία στενεύουν από Αθήνα, ανώ από το γύρο πλευρή.
2: Χθες είδα τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είπε 2 κουβέντες, έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι θα υπάρξει λύση.
1: Ναι. Μακάρι, ναι.
2: Εκεί που τέλος πάντων τον είδατε λίγο θυμωμένο, κατάλαβα ότι στο μυαλό του έχει κάποια πράγματα και πιστεύω ότι θα υπάρξει λύση.
1: Τα οποία δεν γίνονται και γνωστά, υπάρχει φαίνεται κίνηση στο παρασκήνιο από αυτού. Και αυτό είναι το σωστό. Δεν χρειάζεται να τα δίνουμε όλα πριν συμβούν.
2: Δεν βλέπετε τι γίνεται από τη στιγμή που θα πέσει στο τραπέζι κάτι. Και είναι λογικό όταν ένα θέμα κουβεντιάζεται. Κάθε ένας, ξέρεις, λέει, απελθέτω από μου το ποτήριον τούτο και ας πάει στον άλλο. Άλλος, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι φυσιολογικό ότι θα υπάρξουν οι αντιδράσεις όσο περνά ο καιρός. Θα είναι και μεγαλύτερες. Σίγουρα θα είναι και μεγαλύτερες. Άρα πρέπει να πάρθει μια απόφαση που όλοι έχουμε πει ότι εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Εκεί πέρα που είναι σήμερα στο λιμάνι δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ότι σίγουρα αυτή η δομή θα πρέπει να είναι κοντά το Ηράκλειο, για τους λόγους ότι υπάρχουν τα νοσοκομεία, υπάρχει αστυνομική διεύθυνση, υπάρχουν τόσα άλλα, ας πούμε, που λογικό είναι να εξυπηρετούμε. Γιατί πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτό το περίγυρο να βρεθεί ένας χώρος που να είναι κατάλληλος να μπορέσει να στεγάσει αυτή την προσωρινή δομή.
1: Επειδή αναφερθήκατε και στους Δήμους, εσάς ειδικά, οι οποίοι είναι σε δεύτερη μοίρα, να το πω έτσι, κομψά. Νιώθετε δηλαδή ότι ο δικός σας Δήμος επ' αυτού του ζητήματος έχει μείνει λίγο στην απέξω, έχουν υπάρξει κονδύλια τα οποία δεν έχουν δοθεί, ακόμα και για το λιμενικό της περιοχής.
2: Ακούστε, για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε μια ολιγορία από το Υπουργείο.
1: Ναι.
2: Ίσως ήταν και το τέλος του προηγούμενου Υπουργού, είσοδος του νέου υπουργού υπήρξε μια ολιγορία. Από εκεί και πέρα όμως και στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον κύριο Πλεύρη και το ανέφερα ότι τουλάχιστον στο χώρο που βγαίνουν οι μετανάστες θα πρέπει να γίνουν κάποιες τουαλέτες, μια τέντα να μπορέσει έστω προσωρινά για τη μία και δύο ώρες που θα είναι εκεί πέρα να μην είναι στον ήλιο απάνω και να γίνεται όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί. Τον είδα ότι ήταν πάρα πολύ δεκτικός, μου είπε Δήμαρχε, μπορείτε να κάνετε μια μελέτη να μας στείλετε τα αυτά και εμείς θα αναλάβουμε όλο το κόστος για αυτή την κατασκευή. Mm. Δηλαδή βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη. Δεν υπάρχει η λιγορία που υπήρχε πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι, φαίνεται ότι προκύπτει αυτό, ότι υπάρχει και το Υπουργείο το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα, γιατί έχουμε και στην Κρήτη, αν δούμε τα νούμερα, κάθε μέρα, ενδεχομένως φέτος τα νούμερα των μεταναστών να είναι περισσότερα και από τα περσινά, αυτό δείχνουν τα στοιχεία.
2: Μα ακούστε, εγώ είπα και χθες ότι μέσα σε 1,5 μήνα, τουλάχιστον από το λιμάνι το δικό μας κάτω, έχουν περάσει πάνω από 1,500. Mm. Σε 1,5 μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει.
1: Για τα δεδομένα του Δήμου σας είναι ένα τρομακτικό νούμερο.
2: Τρομακτικό νούμερο, φυσικά δεν το συζητάμε. Παρόλο που είμαστε ο πρώτος Δήμος που δεχτήκαν μετανάστες πριν από 4 χρόνια και παραπάνω, τότε ας πούμε που δεν είχε ακουμπήσει καθόλου το βορρά το θέμα αυτό, δεν είχε συζητηθεί καθόλου. Ήταν λίγοι μεν, αλλά όλοι αυτοί οι λίγοι περνούσαν από 2-3 λιμάνια του Νότου. Δηλαδή περνούσαν από εμάς από τα καλά λιμάνια, περνούσε από την Αγία Γαλήνη και ό,τι έπαιρνε η Γάβλος και τα Σφακιά. Αυτό ήτανε και δεν γινότανε πολύ αισθητή. Τώρα όμως που το πρόβλημα έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει, οι ροές είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες.
1: Και ενδεχομένως να συνεχιστούν και λόγω του καιρού, έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δείχνουμε. Αυτό φαίνεται.
2: Εγώ δεν μπορώ να κρίνω και να πω ότι θα γίνει, αλλά όσο προχωράνε φαίνεται ότι ναι, αυξάνονται. Αντί για να μειώνεται η κατάσταση, φυσικά αυξάνεται στους καλοκαιρινούς μήνες κατά πολύ.
1: Ωραία. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Τη βρήκα αρκετά χρήσιμη. Πάντα όσα λέτε έχουν ένα ενδιαφέρον. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια λύση όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί σας είπα δεν μπορεί να μεταφέρεται αυτό το θέμα από μέρα σε μέρα. Σας είπα κάποια στιγμή σίγουρα το Υπουργείο θα αναγκαστεί να πάρει μια απόφαση που ίσως να μην είναι και καλύτερη, γιατί ίσως να μην έχει δοθεί η σωστότερη πληροφόρηση που θα έπρεπε το που θα τοποθετηθεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είπα ότι θα έπρεπε μεταξύ μας, εμείς που ξέρουμε τις περιοχές, εμείς που ξέρουμε πράγματα και τόπους εδώ πέρα, να κάτσουμε να πάρουμε μια απόφαση. Βλέπω ότι όλοι σας είπα πετάμε και όπου κάτσει μπίλια εμείς τραβιόμαστε λίγο προς τα πέρα, μήπως θυμηθεί να περάσει στη δικιά μας μεριά η μπίλια. Πιστεύω ότι ίσως τελικά να πάρθει η απόφαση που να μην είναι και καλύτερη, αλλά αυτό η αιτία θα είναι γιατί εμείς ήδη δεν παίρνουμε μια πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
2: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς, σε όλο τον κόσμο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρέτα One FM 102,3 με ένα αγαπημένο τραγούδι, Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Εξαιρετική επιλογή, Αντώνη, ένα ιδιαίτερα αγαπημένο τραγούδι. Να πούμε καλημέρα στην Κάλια, ότι δεν θα, γράφει ότι δεν θα λυθεί ποτέ το μεταναστευτικό. Κοίτα Κάλια, το μεταναστευτικό δεν θα λυθεί εδώ πέρα αν δεν βρεθούν λύσεις και σε άλλα μέρη του κόσμου. Το θέμα με τη Λιβύη είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο μας επηρεάζει. Οι μεταναστευτικές ροές που έρχονται από εκεί είναι αρκετά... είναι πραγματικά, ξεπερνούν κάθε φαντασία. Καθημερινά αυτά που διαβάζουμε και ο τρόπος που γίνεται όλο αυτό το παράνομο εμπόριο, γιατί για εμπόριο μιλάμε για business ξεκάθαρη, έχει ξεπερνάει κάθε φαντασία, και μιλάμε στην τελική για ανθρώπινες ζωές οι οποίες απλά παίζουν το κεφάλι τους για να περάσουν στην Ευρώπη με αρκετά υψηλό αντίτιμο, το οποίο και αυτό είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκμετάλλευση των ανθρώπων για μια ελπίδα, για μια καλύτερη ζωή. Βέβαια, είναι ένα τεράστιο ζήτημα το μεταναστευτικό, το δεν θα λυθεί ποτέ. Ναι, ενδεχόμενος να μην λυθεί ποτέ, αν τα συγκρίνουμε και όλα όσα συμβαίνουν στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου εκεί η κατάσταση είχε ξεφύγει αρκετά τις τελευταίες μέρες. Με θέμα το μεταναστευτικό, αρκετοί κάτοικοι του Belfast βγήκαν στους δρόμους και ουσιαστικά έκαναν επιθέσεις κατά μεταναστών, γιατί υπήρξε μια βίαιη επίθεση μετανάστη της Βορείου Ιρλανδίας σε κάτοικο του Belfast, ενώ ντόπιο κάτοικο του Belfast. Και γενικά το μεταναστευτικό, όπως λες Κάλια, που δεν θα λυθεί ποτέ, ενδεχομένως να μην λυθεί ποτέ στο κομμάτι που έφτασε, έτσι. Έχει φτάσει στο απροχώρητο, έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι με το μεταναστευτικό. Και ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω μονοπολεί την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Δηλαδή, αν δούμε τα λάθη που έγιναν, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης που η Ευρώπη άφησε να φτάσει το πράγμα εκεί. Είχαμε τον κύριο Νικολιδάκη, ο οποίος μας είπε τα όσα συνέβησαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ελπίζει και αυτό σε μια δίκαιη λύση, γιατί το. Και εξήγησε το αυτονόητο, ότι είναι μια πολιτική ευθύνη την οποία δεν θέλει να αναλάβει κανείς. Κανείς δεν θέλει μια δομή μεταναστών στα πόδια του. Υπάρχει το πολιτικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο, και δυστυχώς στη χώρα μας όλες οι αποφάσεις παίρνονται με βάση το πολιτικό κόστος. Είναι μια έκφραση η οποία μπορεί να προκαλέσει τρομερό εκνευρισμό, γιατί το πολιτικό κόστος ενδεχομένως κάποιες φορές να είναι αναγκαίο, ούτως ώστε να γίνουν τομές. Αυτό κρατάω εγώ από όσα είπε ο κύριος Νικολιδάκης. Ο Φάνης λέει ότι ο καιρός έχει τρελαθεί. Εντάξει, ναι, τα έχουμε

Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι και να έχει και ενδιαφέρον. Α, ναι, έχουμε εδώ και τον μπασκετόφιλο. Επειδή δεν είναι στα λιμέρια μου, ακούω στο μικρόφωνο το φίλο μου τον Αντώνη να λέει ότι έχει το μπάσκετ. Σίγουρα πιστεύω ελπίζει σε break, έτσι. Γελάει. Εντάξει, έχει ναι στις 6 ώρα. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πέμπτος τελικός. Ένα μάτσο, όποιος το πάρει, παίρνει το πρωτάθλημα. Στο ΣΕΦ θα γίνει ο αγώνας. Εντάξει, μακάρι να μην έχουμε φτράπελα, γιατί το έχουμε συνηθίσει αυτό στο ελληνικό μπάσκετ και όλη αυτή η τοξικότητα πάντα τον Ιούνιο. Θα το πάρουμε και θα φύγουμε. Ακούω εγώ στα αυτιά μου. Καταλαβαίνετε πως είναι το κλίμα εδώ στα γραφεία του Creta One FM 102,3. Α, δούμε. Ας το πάρει ο καλύτερος. Ο Άντωνης γελάει γιατί ξέρει τα ερυθρόλευκα, την ερυθρόλευκη αγάπη μου. Anyway, αυτή ήμασταν για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. 4 λεπτά πριν τις 10, πάμε για διακοπή για διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One

0: 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά από τις 10. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Rewind, Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 και η πολιτική επικαιρότητα μπορεί να βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και φουντώνει. Υπάρχουν και τα σενάρια για τις εκλογές και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν θα τα συζητήσουμε με τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον κύριο Θώμα Γεράκη. Κύριε Γεράκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα σας κύριε Κανάκη και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, έχουμε έτσι νέα κόμματα, έχουμε αρκετές νέες δημοσκοπήσεις. Είστε και ως δημοσκόπος, νομίζω αντιλαμβάνεστε, έχετε ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά τι δουλειά σας κάνετε. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Μια φωτογραφία της στιγμής είναι οι δημοσκοπήσεις.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα, έχουμε έτσι με ένα νέο σκηνικό?
1: Πράγματι, κοιτάξτε, καταρχήν μετά από πολλούς μήνες ακινησίας στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε μεταβολές, έχουμε μια ξαφνικά δηλαδή με την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, μια αναδιάταξη του σκηνικού και κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Και λέω, το λέω αυτό, προφανώς είναι αντιπολιτευτικά αυτά τα δύο κόμματα, στο χώρο της αντιπολίτευσης ανήκουν και δεν φαίνεται να απειλούν προς στιγμή την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Και προφανώς είναι κρίσιμο το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, ναι, γιατί έχει και μεγάλη σημασία και για τη συνέχεια δηλαδή και για τα τεκτενόμενα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά και απαντά και το ερώτημα ποιος δικαιούται να λέει μετά τις εκλογές ότι εμένα επέλεξε ο λαός ως αντίπαλο του, ας πούμε, του Κυριάκου Μητσοτάκη κτλ. Και σημαίνει αρκετά πράγματα για το επόμενο διάστημα. Στη δεύτερη θέση λοιπόν τώρα βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα της Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα και θα έλεγα με μια καθαρή διαφορά από την τρίτη ας πούμε και τέταρτη θέση. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό το στοίχημα της δεύτερης θέσης γίνεται στοίχημα της τρίτης θέσης, που αν δούμε πάλι όλες τις δημοσκοπήσεις, σε κάποιες από αυτές στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ ή και σε άλλες στην τρίτη θέση είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς ακόμα να πει πώς θα εξελιχθεί αυτό το στοίχημα. Προφανώς εντείνεται η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης, έχουμε δηλαδή περισσότερα κόμματα, και αυτό σημαίνει μια υποχώρηση των ποσοστών των υπαρχόντων έως τώρα κομμάτων, διότι αν ας πούμε τα δύο νέα κόμματα αρθρίσουν σε ένα 25% αυτά τα ποσοστά από κάπου πρέπει να λείπει. Και αυτή η υποχώρηση των ποσοστών, όπως καταλαβαίνουμε, θέτει και ζήτημα επιβίωσης σε περισσότερα κόμματα από ότι προηγουμένως. Δηλαδή βλέπουμε περισσότερα κόμματα κάτω από το μπήχη του 3%. Το ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, τη Νέα Αριστερά, το κόμμα του κ. Κασελάκη, ναι, σε κάποιες δημοσκοπήσεις το ΜΕΡΑ25. Αυτή είναι η εικόνα, αλλά είναι ακριβώς όπως το είπατε εσείς. Είναι αυτό που λέμε μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι μια πρώτη εντύπωση και υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι νωρίς για συμπεράσματα. Δηλαδή μέχρι την περίοδο πριν δημιουργηθούν αυτά τα νέα κόμματα, επειδή υπήρχε μεγάλη συζήτηση, ήταν εν πάση περιπτώσει προανακελθέντα, αυτό που μετράγαμε σε δημοσκοπήσεις ήταν οι προσδοκίες για αυτά τα νέα κόμματα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή μετράμε την πρώτη εντύπωση, η οποία εντάξει είναι σημαντική η πρώτη εντύπωση, αλλά δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία να την φτιάξεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι η πρώτη εντύπωση, η οποία θα έλεγα ότι στηρίζεται κυρίως στην εικόνα, στην αρχική εικόνα και στην επικοινωνία ας πούμε, και λιγότερο στην ουσία όσον αφορά τα δύο κόμματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες καταγραφές. Εγώ θα ήμουν πιο σίγουρος για κάποια πρώτα έτσι συμπεράσματα που, ναι, θα έλεγα κατά το Σεπτέμβριο, δηλαδή,
0: ναι,
1: μετά από...
0: Να περάσει και το καλοκαίρι,
1: να περάσει και το καλοκαίρι και να δούμε θέσεις. Αν αυτές οι καταγραφές είναι σταθερές ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποιες μεταβολές.
2: Επειδή πάντα στις δημοσκοπήσεις μου αρέσουν περισσότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παρά την πρόθεση ψήφου που στο τέλος όλοι σε αυτό στέκονται, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση όσον αφορά, δεν ξέρω αν έχετε, φαντάζομαι έχετε στοιχεία, όσον αφορά τη σιγουριά που θα ψηφίσουν οι πολίτες, τα δείγματα που έρχεται, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και αυτό της κυρίας Χριστιανού. Ναι. Αν υπάρχει μια διαφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα.
1: Ναι, υπάρχει. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι το κοινό, η δεξαμενή του κυρίου Τσίπρα είναι πιο συμπαγής από ότι η δεξαμενή της κυρίας Χριστιανού. Δηλαδή, στην ερώτηση, ας πούμε, πόσο βέβαιο, είστε βέβαιος ότι... θα είναι αυτή η τελική σας επιλογή, ενδέχεται να αλλάξετε. Βλέπουμε ότι ένας στους τρεις που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, μας λένε ότι ενδέχεται να αλλάξω και στο πηγαίνοντας και στις εκλογές. Αντίθετα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπλα το ποσοστό αυτό είναι ένας στους πέντε, ας πούμε, περίπου του 18, δηλαδή πιο συμπαγές. Επίσης, ένα δεύτερο ποιοτικό στοιχείο, όντως δηλαδή τώρα τα ποιοτικά στοιχεία έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία, ίσως μεγαλύτερη από ότι σε αυτή την περίοδο δηλαδή που διανύουμε, που δεν είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εμφανίζεται πιο σταθερό στις καταγραφές του, βλέπουμε στις χρονοσειρές, γιατί μετράγαμε αυτά τα κόμματα και με ποιοτικές ερωτήσεις, ας πούμε, όλο το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε η Ελπίδα της Δημοκρατίας να εμφανίζει μια σχετικά πτωτική τάση. Άρα λοιπόν έχει μια σημασία αυτό για τη συνέχεια και τα δύο στοιχεία αυτά τα ποιοτικά που αναφέραμε. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που διαφέρουν τα δύο κόμματα είναι όσον αφορά τις δεξαμενές τους. Δηλαδή, η δεξαμενή του κυρίου Τσίπρα είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Είναι, ας πούμε, προέρχεται κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αναφέρομαι στο 17% που είχαμε ψηφίσει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και ιδεολογικά αυτό τοποθετούνται ως και αυτό χαρακτηρίζονται ως κέντρο-αριστερή ή αριστερή. Το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, η δεξαμενή της, είναι τελείως διαφορετική. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο ιδεολογικό πρόσημο. Είναι περισσότερο θέμα, πώς το λένε, συμπάθειας και συναισθημάτων. Δηλαδή, και αντισυστημικότητας. Και υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, επειδή είναι και πολύ, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να το κατατάξουν και στον άξονα αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, είναι πολύ πιο απλωμένο, θα έλεγα, και ιδεολογικά και ως προς την κομματική προέλευση των ψηφοφόρων της. Και βέβαια αυτό, αν το διαβάζει κάποιος ανάποδα, έχει και το πλεονέκτημα να αντλεί ψηφοφόρους από όλο το ιδεολογικό φάσμα, δηλαδή από την άκρα δεξιά στην άκρα αριστερά.
2: Κύριε Κεράκη, δεν ξέρω αν είναι πιθανό το σενάριο να έχουμε μία επανάληψη των εκλογών του 2012 και στις πρώτες εκλογές αναφέρομαι, όπου τα δύο πρώτα κόμματα, ναι μεν είχαν χαμηλά ποσοστά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Νέα Δημοκρατία βέβαια τώρα θα είναι στο 18% που αν θυμάμαι καλά ήταν τότε, αλλά να πάμε σε μια συσπήρωση ενδεχομένως στις δεύτερες εκλογές, όπου τα δύο πρώτα κόμματα, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό έχει σημασία η δεύτερη θέση, να συσπηρώσουν και να είναι η κύρη πόλη. Υπάρχει, το βλέπετε σε αυτό το
1: σενάριο? Δεν φαίνεται. Να σας πω κάτι. Το έχω ξανακούσει αυτό για το 12. Κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αυτή η εκλογική αναμέτρηση, η επόμενη, θα έχει τα δικά της. Εδώ καταρχήν έχουμε δεδομένα τα οποία δεν τα είχαμε συναντήσει ποτέ άλλοτε, ας πούμε, στην πολιτική ιστορία. Να σας αναφέρω δύο. Είναι η πρώτη φορά που κόμμα κυβερνητικό στη δεύτερη θητεία, προς το τέλος της δεύτερης θητείας του, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι. Και όχι μόνο πρώτο, αλλά με μεγάλη διαφορά, δηλαδή, από ότι είναι το κόμμα που κυριαρχεί ουσιαστικά. Αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ. Ένα δεύτερο στοιχείο που δεν έχουμε συναντήσει ποτέ, όσο θυμάμαι δηλαδή, και έχει το ενδιαφέρον του δηλαδή, και όσον αφορά και το τι σημαίνει, είναι ότι στη δεύτερη και τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων καταγράφονται δύο κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή. Που αυτό σημαίνει κάτι, ας πούμε, για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, την εικόνα των υπόλοιπων κομμάτων δηλαδή, και το κοινό αντιπροσώπευσης που αισθανόταν ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας. Αν πούμε δηλαδή ότι αυτά μαζί αρθρίζουν ένα 25%, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους δεν αισθανόταν ότι κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν μπορεί να το εκφράσει. Να το εκφράσει. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω την εντύπωση ότι το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή, διότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη των πραγμάτων, βλέπετε ότι γίνονται σημαντικές αλλαγές, ότι πράγματι έχουμε αναδιάταξη, χωρίς να έχουμε ανατροπή όμως. Δηλαδή, το βασικό, δεν θα πάμε στις εκλογές με το ερώτημα ποιο κόμμα θα τις κερδίσει. Δηλαδή είναι προφανές και η μόνη βεβαιότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι κατά πόσο θα απέχει από το στόχο της αυτοδυναμίας που
2: το θεωρείτε εφικτό στόχο αυτό?
1: Ναι, φαίνεται ότι στη δεύτερη θέση, θα έλεγα, επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά καθαρά τα στοιχεία που βλέπουμε, ότι έχει ένα πλεονέκτημα, έτσι κάπως θα το τοποθετούσα, ένα πλεονέκτημα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, και από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά.
2: Ναι, αναφορικά με την αυτοδυναμία που αναφέρατε, το θεωρείτε υπαρκτό σενάριο αυτό?
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
2: Είναι ρεαλιστικό στόχος?
1: Αυτή η ερώτηση μας απασχολούσε και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν φαινόταν ότι η Νέα Δημοκρατία απήχε, δηλαδή, πολύ από την Νέα Δημοκρατία, από την αυτοδυναμία, σε όλες τις καταγραφές, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και όμως το τέλος την κατέκτησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι κανείς, νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποκλείσει το οτιδήποτε. Εγώ να σας πω, επειδή ακούω και πολύ και τη συζήτηση για δεύτερες εκλογές. Καταρχήν, το Σύνταγμα λέει ότι οι βουλευτικές εκλογές είναι μία εκλογική διαδικασία. Ναι. Αλλά τι θέλω να σας πω, ότι δεν θα απέκλεια σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη, από την Κυριακή των εκλογών δηλαδή, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική.
2: Ενδιαφέρον αυτό, το κρατάμε. Και αναφορικά με την αντιπολίτευση,
1: να σας πω γιατί.
2: Ναι, πείτε.
1: Γιατί είμαστε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο και συζητάμε για την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, χωρίς να ξέρουμε το χρόνο των εκλογών, χωρίς να ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Και δεν αναφέραμε μόνο εάν θα προσθεθεί ένα ακόμη κόμμα αυτό του κυρίου Σαμαρά, αλλά και για τα υπάρχοντα κόμματα. Πόσα από αυτά θα φτάσουν στην κάλπη και με ποια σύνθεση, δηλαδή αυτόνομα, σε συνεργασία με άλλα κόμματα, θα υπάρχουν συμμαχίες. Και επίσης δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον και τα διλήμματα που θα επικρατήσουν στις επόμενες εκλογές. Και ίσως το σημαντικότερο από όλα, δεν ξέρουμε και το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες. Δηλαδή, τελείως διαφορετικά θα είναι τα αποτελέσματα αν έχουμε ένα ακόμα μικρότερο εκλογικό σώμα από την προηγούμενη φορά που είχαμε μια συμμετοχή της τάξης του 51-52%. Τελείως διαφορετικό αν θα έχουμε ένα μεγαλύτερο εκλογικό σώμα, δηλαδή αν θα κατορθώσουν κάποια κόμματα και σε ποιο βαθμό να σηκώσουν από τον καναπέ πολίτες που δεν είχαν λάβει μέρος στις προηγούμενες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ νωρίς για εκτιμήσεις, και όσοι προσπαθούν να προβάλλουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων σε αποτελέσματα εκλογών, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα.
2: Ναι. Εντάξει, απλά είναι μια φωτογραφία της στιγμής, όπως αναφέραμε στην αρχή μας συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ειδικά σε αυτό το σκηνικό.
1: Ξέρετε, είναι ένα
2: εργαλείο και για ακριβώς, συζήτηση και για προβληματισμό και για τους πολίτες.
1: Ακριβώς, αλλά να το πούμε για άλλη μια φορά, ότι η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο που μετράει τις τάσεις. Δηλαδή δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει αποτελέσματα εκλογών. Για πολλούς λόγους. Εγώ θα προσθέσω και ένα άλλο που καμιά φορά δεν τον. Πέραν όλων των άλλων, οι δημοσκοπήσεις μετράνε προθέσεις ανθρώπων. Οι προθέσεις
2: είναι κάτι
1: το οποίο μπορεί να αλλάξουν. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι με βάση την προηγούμενη εμπειρία και τα δεδομένα, ένα 15% των πολιτών ψηφίζει και αποφασίζει την μέρα των εκλογών. Τα εργαλεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί από την επιστημονική κοινότητα για να προβλέπουν εκλογές είναι τα exit poll. Και είναι τα exit poll, διότι τα exit poll δεν μετράνε προθέσεις, μετράνε πράξη συγκεκριμένη που έχει γίνει πριν από 5 λεπτά. Και επίσης δεν υπάρχουν αναποφάσεις, δεν καταλαβαίνω τι θέλω να πω.
2: Είναι πολύ,
1: πολύ μεγάλα τα δείγματα. Αυτό είναι το εργαλείο που προβλέπει, ή οφείλει να προβλέπει το εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Εντάξει, είναι μια συζήτηση που έγινε στην Ελλάδα, ειδικά την περίοδο 15-19, ήταν αρκετά έντονη, και νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που λέτε και δεν χρειάζεται να τα ξανααναφέρουμε, γιατί ο κόσμος νομίζω πια πρέπει να εξοικειωθεί με αυτή την κατάσταση, ότι είναι ένα εργαλείο.
1: Δίνουμε πολλές φορές μαγικές ιδιότητες στις δημοσκοπήσεις και μετά τις κατηγορούμε για ιδιότητες τις οποίες δεν έχουν. Και επίσης, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε κι εσείς, αλλάζουμε λίγο τους όρους, τους επιστημονικούς. Ας πούμε, αξιόπιστη είναι μια έρευνα η οποία μας συμφέρει, μας βολεύει.
2: Αυτά πάνε κατά το δοκούν συνήθως.
1: Η αναξιόπιστη είναι μια που δεν μας συμφέρει. Δεν. Και βλέπετε ακόμη και τώρα ότι υπάρχει ένα κλίμα απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι εντάξει, είχα την εντύπωση ότι το είχαμε ξεπεράσει αυτό, δεν γίναμε πιο σοφοί όλοι. Όταν έχει κάποιος πυρετό, δεν πρέπει να του φταίει το θερμόμετρο, αλλά πρέπει να δει πώς θα το αντιμετωπίσει.
2: Αρκετά εύστοχο το τελευταίο σας σχόλιο. Πάντως, θα σας κάνω και μια ερώτηση για το ΠΑΣΟΚ και τα ποσοστά του, τα οποία η δική μου ανάγνωση είναι ότι έπαιζε σχεδόν τρία χρόνια μόνο του μπάλα στην αντιπολίτευση και δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί σε υψηλά ποσοστά. Και έρθε τώρα η τελευταία δημοσκοπή, η τελευταία εικόνα της στιγμής που το δείχνουν ακόμα και να φιγουράρει τρίτη ή τέταρτη θέση. Είναι ένα ζήτημα το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στα αστικά κέντρα. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
1: Ναι, αυτό
2: υπάρχει,
1: είναι αλήθεια.
2: Υπάρχει κάποια κίνηση που μπορεί να δείξει το ΠΑΣΟΚ να ανεβούν τα ποσοστά του?
1: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το απαντήσει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ απλά θέλω να σχολιάσω αυτό που είπατε. Που πολύ σωστά είπατε ότι είχε ένα χρόνο το οποίο ήταν μόνο του και προφανώς. Το συμπέρασμα είναι ότι έχασε χρόνο αυτή τη στιγμή για να κάνει πράγματα τα οποία προφανώς δεν έκανε, διότι όταν έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική, τακτική, στρατηγική, η οποία βλέπεις ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια δεν αποδίδει, εν πάση περιπτώσει πρέπει να σκεφτείς αν πρέπει να αλλάξεις κάτι. Αλλά να σας πω και κάτι όμως. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και για την τωρινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ότι το αυτό, ότι φταίει ο αρχηγός του κτλ. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ με έναν άλλον αρχηγό θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναφερόμαστε τώρα στα τρία χρόνια που λέμε ότι δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να κουνήσει τη βελόνα κτλ. Να σας πω το εξής. Ας τον απλώσουμε τον χρόνο. Αναρωτηθείτε τα τελευταία 15 χρόνια τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 15 χρόνια, δηλαδή από το 2009 κιόλα, δηλαδή, από τότε που συζητούσαμε για τις τελευταίες εκλογές της αντιπολίτευσης που είχε κερδίσει ο Γιώργος Παπανδρέου με ένα μεγάλο ποσοστό, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα μας, 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Σε καμία από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε τη δεύτερη θέση και σε καμία από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάνω από 13,1%. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι τωρινό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και εν πάση περιπτώσει πρόβλημα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα και έχω την εντύπωση ότι είναι πιο δομικό. Έχει να κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα. Ένα από αυτά θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ζωτικό χώρο. Δηλαδή είναι πιο περιορισμένος αυτή τη στιγμή ο ζωτικός χώρος που κινείται το ΠΑΣΟΚ από ότι τα προηγούμενα χρόνια της μεγάλης του κυριαρχίας. Πιέζεται και από δεξιότερά του, ας πούμε, με τη διείδηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη στο κέντρο και αριστερότερά του τώρα με την διείδηση των δύο νέων κομμάτων, κυρίως δηλαδή με τον κύριο Τσίπρα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι σοβαρότερο το πρόβλημα. Ωστόσο, εντάξει, το κόμμα είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στην κοινωνία και έχει τα στελέχη, έχει την εμπειρία. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, όσο δύσκολο και αν φαίνεται.
2: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσω. Δεν ξέρω πότε θα έχετε επόμενα δείγματα εσείς εκεί στη ΜΑΡΚ.
1: Προς το τέλος του μήνα.
2: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Γεράκη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Καλημέρα.

Ήταν ο Θωμάς Γεράκης, ήταν μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το πολιτικό σύστημα, από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα στην κατοχή μας. Αρκετά ενδιαφέροντα τόσο είπε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, για την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν στις δημοσκοπήσεις. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν αρκετό ενδιαφέρον, που δείχνουν και γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι αρκετά σε πρώιμο στάδιο αναφορικά με το πώς είναι σίγουρο ότι θα το ψηφίσουν. Αλλά όπως είπαμε, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι τάσεις οποίες παρακολουθούμε και τις σχολιάζουμε. Δεν είναι κάποιο αποτέλεσμα, ούτως ή άλλως είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων αναφορικά με το θέμα των εκλογών, να μάθουμε πότε θα συμβούν, αν και όλα δείχνουν ότι θα γίνουν προς το 2027. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, διακοπή διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Τάκης και
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
7: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
8: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κρεταόν 102,3 στα FM. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το νέο Πρίτανη, τον Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Κύριε Παπαδογιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Κρέτα One.
0: Συγχαρητήρια κιόλας για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και η ανάληψη θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, απλά αναφέρουμε επειδή το τυπικό σκέλος και η επισημοποίηση έγινε χθες. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, πώς αισθάνεστε για αυτή την τιμή την οποία έχετε.
1: Είναι όντως βαθιά η τιμή και ταυτόχρονα βαριά η ευθύνη της ανάληψης αυτής της θέσης, της κορυφαίας θέσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, από μια ευρεία πλειοψηφία του 9 από τα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, του νέου Συμβουλίου Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαίρετους ακαδημαϊκούς τόσο της χώρας μας αλλά όσο και της αλλοδαπής, Έλληνες, περισσότεροι από αυτούς κριτικοί, οι οποίοι έχουν θητεύσει πολλά χρόνια σε μεγάλα πανεπιστήμια, έχουν μεγάλη ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία και ταυτόχρονα κάποιοι από αυτούς έχουν διοικήσει και πανεπιστήμια ως Πριτάνες ή μεγάλες εκπαιδευτικές δομές. Όμως η ευθύνη είναι απέναντι προφανώς στο πανεπιστήμιό μας, στους φοιτητές, στους καθηγητές και σε όλο το ακαδημαϊκό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για να προχωρήσουμε το πανεπιστήμιο σε επόμενο βήμα.
0: Και αυτό το επόμενο βήμα, ποιοι είναι οι στόχοι σας έτσι, με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας?
1: Το πανεπιστήμιο μας είναι ένα πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε το 2019. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε τότε. Υπάρχει ένα παρελθόν. Υπάρχει το ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο ήταν το βασικότερα, το ισχυρότερο θα έλεγα ακαδημαϊκά τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας και αυτό αναγνωρίστηκε τότε και αυτό ακριβώς ιδρύθηκε το πανεπιστήμιο όταν έγινε η ένταση των ΤΕΙ στην πανεπιστημιακή βαθμίδα της εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχα τότε στην επιτροπή αυτή της ανάδειξης του πανεπιστημίου μας. Άρα λοιπόν ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει βαθιές ρίζες. Οι προηγούμενες δύο διοικήσεις από το 19 μέχρι και σήμερα εργαστήκαν ουσιαστικά σκληρά ώστε να θεσμοθετηθεί οι δομές του πανεπιστημίου. Δηλαδή να υπάρχουν τα γνωστικά πεδία, να έρθουν οι πρώτοι φοιτητές, να οργανωθούν τα μαθήματα, να έχουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα σε κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι η μηχανική και όπως είναι η γεωπόνη, οι οποίοι γράφονται πλέον στα επιμελητήρια και φυσικά και οι οικονομολόγοι και ένα σωρό ειδικότητες. Οπότε αυτή τη στιγμή λοιόν μπορούμε απρόσκοπτα να κάνουμε το επόμενο βήμα που θα το έλεγα με μία λέξη, είναι η ποιοτική υπέρβαση. Η ποιοτική υπέρβαση έχει πάρα πολλούς στόχους και μάλιστα με συγκεκριμένο πρόγραμμα στα θέματα τα ακαδημαϊκά, στα θέματα τα ερευνητικά, στα θέματα τα διοικητικά και στα θέματα της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης. Μπορώ να σας πω βέβαια συγκεκριμένους στόχους, αλλά αυτό θα μακρηγορήσω, οπότε αν θέλετε μπορείτε να με ρωτάτε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Θέματα, να σας απαντάω.
0: Απλά έχουν γίνει εντυπωσιακά βήματα από το 2019. Το βλέπω ως εξωτερικός παρατηρητής βέβαια, αλλά το ΕΛΜΕΠΑ έχει μπει δυναμικά, έχει αποκτήσει μια πολύ καλή φήμη και αυτό είναι ένα υπέρ των διοικήσεων που προαναφέρατε κι εσείς και είναι πολύ θετικό το όλο βήμα που έχει γίνει και για την πανεπιστημιακή κοινότητα βέβαια και για τους φοιτητές που παράγεται. Φαντάζομαι ότι θέλετε να διατηρήσετε τα ίδια στάνταρα από ό,τι καταλαβαίνω και να το πάτε ακόμα παραπέρα. Είμαστε και σε μια περίεργη περίοδο με την έννοια ότι μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά στη ζωή μας όλο και περισσότερο και δεν ξέρω αυτό πώς το βλέπετε να μας επηρεάζει, να επηρεάζει και τους φοιτητές και τις μελλοντικές γενιές. Το λέω γιατί συναναστρέφεστε και με νέους ανθρώπους.
1: Θα σας πω ακριβώς. Προφανώς έχουν γίνει εντυπωσιακά βήματα. Το πανεπιστήμιο μας είναι ένα ανερχόμενο πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια.
1: Εξάλλου υπηρετεί ως γνωστικά πεδία επιστήμες οι οποίες έχουν εφαρμογή και εφαρμογή άμεσα στην πραγματική κοινωνία και έχουν δηλαδή αποτέλεσμα και γι' αυτό και οι απόφοιτοι μας βρίσκουν σχετικά εύκολα δουλειά σε σχέση με αποφοίτους άλλων ακαδημαϊκών δομών οι οποίοι υπηρετούν έτσι λίγο πιο κλασικά παλαιά επαγγέλματα. Πρέπει κανείς να δει τα πανεπιστήμια στο σύγχρονο κόσμο. Τα πανεπιστήμια στο σύγχρονο κόσμο πρέπει να ακολουθούν τις εξελίξεις για να μην πω ότι πρέπει να τις δημιουργούν. Και ήδη είπατε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πράσινη μετάβαση.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι, και είναι και η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση. Να είμαστε εξαιρετικά ανοιχτοί. Στο τελευταίο κομμάτι το πανεπιστήμιο μας έχει αριστεία. Mm. Είμαστε πέμπτη από τα 24 πανεπιστήμια της χώρας. Σε ένα πανεπιστήμιο περιφερειακό, το οποίο ιδρύθηκε το 19, το να είναι πέμπτο στα 24, ξέρετε, σημαίνει αριστεία. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το εδραιώσουμε το τελευταίο κομμάτι αυτό της διεθνοποίησης και να έχει μόνιμο αποτύπωμα. Γι' αυτό προτείνουμε τη δημιουργία μιας διεθνούς σχολής ΕΛΜΕΠΑ στο Σταυρωμένο, η οποία θα έχει δικό της ιδιόκτητο κτίριο και θα εκπαιδεύει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα αλλοδαπούς φοιτητές σε ξενόγλωσσα προγράμματα. Γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα στη χώρα και πρέπει να φέρουμε και καινούργιους φοιτητές.
0: Και να τους αφομοιώσουμε.
1: Έτσι. Και να τους αφομοιώσουμε. Εδώ και κάποιοι από αυτούς να εργαστούν και να φτιάξουν τη ζωή τους στην Κρήτη. Ξέρετε, παίζει ρόλο και αυτό. Βέβαια. Αυτό σημαίνει ένα διεθνές πανεπιστήμιο. Λοιπόν, στους άλλους δύο τομείς, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι είναι ταχαίως εξελισσόμενο το πεδίο. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη, που καταρχήν μπορεί άμεσα να βοηθήσει στη διοίκηση. Να ξέρετε ότι είμαι και αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο, που έχω και την ευθύνη της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η διοίκηση μπορεί να απλουστευτεί. Έτσι λοιπόν, τυπικά χαρτιά μπορεί να τα βγάζει μια μηχανή και μόνο όπου χρειάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, το αναπτυξιακό κομμάτι, το οποίο πρέπει να προγραμματίσει, να φτιάξει, να κάνει, οι διοικητικοί μας υπάλληλοι να ασχολούνται πολύ περισσότερο με το αναπτυξιακό κομμάτι και όχι με θέματα καθημερινότητας, βεβαιώσεων, απλών εγγράφων, τα οποία πρέπει πλήρως να ψηφιοποιήσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τρομερά την εκπαίδευση με συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι πρέπει να γραφτούν στον εσωτερικό κανονισμό. Και γιατί πρέπει τώρα πλέον αλλάζει το σύστημα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν είναι απομνημόνευση γνώσεων και πρακτικών. Πλέον η εκπαίδευση είναι πώς θα βοηθήσεις τη μηχανή να σου δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στα προγράμματα σπουδών. Σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να μπει μέσα η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να δούμε υπό το πρίσμα αυτής της εξέλιξης και φυσικά στην έρευνα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και στη διοίκηση της έρευνας, αλλά μπορεί να βοηθήσει και πάρα πολύ στο να κάνουμε έρευνα η οποία να είναι άμεση εφαρμόσιμη στην αγορά. Η λεγόμενη συμβολιακή έρευνα. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στην αγορά, υπάρχουν προβλήματα στην αυτοδιοίκηση, υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία, στα νοσοκομεία. Τα πανεπιστήμια λοιπόν, τα οποία προφανώς πρέπει να παράγουν καταρχήν έρευνα που να είναι διεθνώς αποδεκτή, γιατί απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο ως πανεπιστήμια, ταυτόχρονα όμως μπορεί να επιλύουν προβλήματα της κοινωνίας.
0: Πολύ ενδιαφέρον τα όσα αναφέρετε και αναφορικά και με αυτά όλα μου ακούγονται εξαιρετικά υπό την έννοια πια ότι ακουμπούν και είναι άμεσα συνεδεμένα και με τον τρόπο που λειτουργούν διεθνή κορυφαία πανεπιστήμια και νομίζω είναι η σωστή κατεύθυνση αυτή, γιατί προέρχομαι από μια γενιά που η απομνημόνευση ήταν το α και το ω και τώρα πλέον ο τρόπος αναζήτησης είναι πολύ πιο σημαντικός και το καταλαβαίνουμε όλοι. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα θετικά που έχουν συμβεί θα θέλετε να διατηρήσετε αυτό το momentum που έχετε χτίσει ως πανεπιστήμιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι και για τη διοίκηση που έχει χτίσει γύρω σας. Θέλετε να μου πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό?
1: Καταρχήν να πω ότι και εγώ ήμουν μέρος της διοίκησης. Ναι, έτσι. Από το 19 έως το 22 ήμουν αντιπρίτανης. Και επίσης είμαστε ένα μικρό πανεπιστήμιο. Δεν περισσεύει κανένας. Προφανώς όλα τα βήματα που έχουν γίνει θα, όχι απλώς θα τα ακολουθήσουμε, θα πατήσουμε πάνω σε αυτά. Εμείς θα χτίσουμε το επόμενο σκαλοπάτι, δεν μπορούμε να γκρεμίζουμε πράγματα και έχουν γίνει πολύ σωστά πράγματα. Λοιπόν, η διοίκηση λοιπόν η καινούρια έχει τους εξής δύο βασικούς άξονες. Καταρχήν έχουμε βάλει ανθρώπους σχεδόν από όλες τις σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που αυτό σημαίνει ίση αντιμετώπιση όλων των γνωστικών πεδίων και των γνωστικών πόλων. Έτσι, ο κύριος Παπαδάκης ο Στέλιος από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας θα αναλάβει τα οικονομικά, τις υποδομές και την ανάπτυξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μηχανικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, αλλά το διδακτορικό του είναι σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη διοίκηση, την ψηφιακή διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση. Για να δείτε τώρα πώς δένουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως, πώς δηλαδή το έχουμε σκεφτεί. Στην έρευνα κοινοτομίας θα μπει ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης από την Πολυτεχνική Σχολή, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας με μεγάλη διεθνή εμπειρία και διεθνή γνώση. Είναι επικεφαλής σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς έρευνας, για να καταλάβετε δηλαδή για το συγκεκριμένο άτομο. Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, θα μπει ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης από τη Γεωπονική Σχολή, ο οποίος είναι απόφυτος διδακτορικός στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, φαντάζομαι γνωρίζετε αυτό το κορυφαίο πανεπιστήμιο, ο οποίος έχει ανέλθει όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εισάγοντας καινοτόμα μαθήματα στη γεωπονία και μάλιστα με καινοτόμες μεθόδους. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στο Πανεπιστήμιο μας ως καθηγητής πριν από λίγα χρόνια, έγινε κοσμήτωρας, διοίκησε και έχει μεγάλη γνώση των ακαδημαϊκών θεμάτων, των φοιτητικών θεμάτων, οπότε θα αναλάβει αυτό το κομμάτι. Και μετά είναι ο κύριος Πετρίδης ο Κώστας, ο οποίος συνεχίζει από την προηγούμενη διοίκηση, για να δείξουμε και τη συνέχεια, ο οποίος είναι ο επιτυχημένος αντιπρίτανης διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, ο οποίος έχει φέρει το Πανεπιστήμιο μας στην πέμπτη θέση από τα 24, όπως σας είπα, έτσι, με τη συστηματική δουλειά του μαζί με όλη τη διοίκηση. Ταυτόχρονα όμως, ο δεύτερος άξονας είναι ότι μέσα στο Πανεπιστήμιο μας διαθέτουμε ακαδημαϊκούς οι οποίοι είναι γνώστες της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο, της ψηφιακής διοίκησης, της οικονομίας, της πληροφορικής και της διοίκησης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα έρθουν και θα γίνουν integrated μέσα ουσιαστικά στο αναπτυξιακό κομμάτι για να βοηθήσουν με τις γνώσεις του την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν, αντί να κάνουν έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σε εταιρείες ή σε άλλους οργανισμούς, να κάνουν σημαντικό μέρος των έργων που αναλαμβάνουν, των ερευνητικών, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν να γίνει ένα θερμοκήπιο καλλιέργειας των νέων ιδεών των ανθρώπων που έχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωινή συζήτηση που είχαμε. Βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα όσα αναφέρατε εδώ στο ραδιοφωνό του Creta One FM 102,3 και να σας ευχηθώ μια καλή θητεία με επιτυχίες.
1: Στη διάθεσή σας πάντα, σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που δίνετε στη νέα αυτή προσπάθεια που κάνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά πριν από τις 11. Είχαμε τον Νεκτάριο Παπαδογιάννη μαζί μας, τον Νεοπρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, και μας εξήγησε για τα όλα, για το σχέδιο του για την ανάπτυξη του ΕΛΜΕΠΑ. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Και η νέα διοίκηση, νομίζω από ό,τι κατάλαβα και ούτε καταλάβατε εσείς από τα λεγόμενα του κυρίου Πρίτανη, του Νεοπρίτανη, στόχος είναι βέβαια να μείνει σε αυτή την πορεία. Βρισκόμαστε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε μια τραγική είδηση, η οποία διαβάζει στο creta1.gr, για αφορά το θάνατο ενός 18 μηνών βρέφος στο Παχνί. Οι γιατροί έδωσαν μια έτσι πολύ ωραία προσπάθεια ανάνυψης περίπου 48 λεπτών χωρίς αποτέλεσμα. Μια είδηση, εντάξει, τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις ειδήσεις. Κυριαρχεί επίσης και η υπόθεση του δασκαλάκη. Έτσι, έχουμε καταγγελίες για απειλές από την αδερφή του θύματος. Μια υπόθεση η οποία έχει αρκετό ενδιαφέρον και θα την παρακολουθούμε όλο το επόμενο διάστημα. Έχουμε και τις απολογίες των εμπλεκόμενων και αναμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης. Έτσι, και για να κλείσουμε με ένα πιο θετικό mood, με μια πιο θετική νότα, να πούμε ότι απόψε έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Όσοι αποφασίσετε να ξενυχτήσετε, έχει Βραζιλία-Μαρόκο στη 1 η ώρα το βράδυ. IT Σκωτία στις 4, Αυστραλία-Τουρκία στις 7 το πρωί, έτσι, για αυτό είναι για θαραλέους ή για after. Και αύριο, έτσι, σε Κυριακή, έχει Γερμανία-Κουρασάο. Αυτό το Κουρασάο όλοι έχουμε πει χίλια μρία, άντε να το δούμε και αύριο. Βέβαια, κόντρα στη Γερμανία, δύσκολα τα πράγματα. Και το μεγάλο παιχνίδι, Ολλανδία-Ιαπωνία, έτσι, μια Ιαπωνία η οποία υπάρχει και αρκετό ενδιαφέρον γύρω από την ομάδα της Ασίας. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο. Όσοι αντέξετε να δείτε τα παιχνίδια, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, ευχόμαστε. Ο καιρός μπορεί να βολεύει για παραλία, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι και ο χειμώνας. Ξέχασα και το Κατάρ Ελβετία, έτσι. Εδώ τα λεφτά αντιμετωπίζουν τα λεφτά. Έτσι, ένα παιχνίδι απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση. Και κάπου εδώ, έτσι, με το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου, φτάνουμε στο τέλος του δικού μας δίωρου. Ο Δημήτρης Κανάκης ήταν στο μικρόφωνο, σας έκανε πάρα για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ο Αντώνης Σαπίνος, μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου. Έχει τη δική του αγωνία απόψη για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τα πράσινα του αισθήματα δεν μπορούν να κρυφτούν ούτε όταν.

0: 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
6: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Με δικό σου οριστικά

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: πεις.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ένα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση.

0: έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό

Ελληνικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

νύχτη αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: των 2,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: 2,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

quick.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικές

Το χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Μύρωτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

μια βόλτα στα παλιά, στη λίγεα, στην κοκκινιά. Να πιω κρασί και να μεθύσω, στον Πειραιά θα ξενυχτήσω.

Ήθελα πάντα να σε βλέπω να γελάς, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια κι όνειρα για μας και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά έτοιμοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να ξεκινήσει όμορφα το βράδυ μας, όπως ξέρετε, χρειάζομαι από εσάς ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή για όλους εμάς. Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε, η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Πάμε, παιδιά!

Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και λέω τώρα, μαέστρο μου, εγώ. Να μην πω, άστα όλα γέλα, βρε παιδί μου, τι ζητάω. Μα τι ζητάω, πείτε μου, άστα όλα γέλα, απλά πράγματα. Πάμε.

Όταν αυτή με κυνηγούσε, δεν την ήθελα. Τώρα δεν θέλει ούτε καν να της μιλάω. Είναι όλα αυτά αδικαιολόγητα στον έρωτα. Πατάει γερά αυτή κι εγώ παραπατάω.

Έπαιρνε νύχτα στο τηλέφωνο και το κλεινά. Τώρα εγώ τηλεφωνώ και μου το κλείνει.

0: επειδή δεν θέλω να χαλαρώνουμε και πολύ.
1: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
0: Για ρίξτε μια τσιρίδα να ακούσω. Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λιγάκι?
2: Πώς να το εξηγήσω? Δεν με σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, Καποδό, γεια σας, γεια σας.

αρχίσουμε τα καπισιάρικα τώρα. Εγώ αγάπη μου, δεν έζησα πολλά. Αγάπες χωρίς ζωνιούς και βράδια τσακιζόν.

0: όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα.
1: Πάμε λίγο παρέα, από εκεί ψηλά θέλω.
0: 100 φορές
1: Αγία μου.
0: 100 φορές τα μάτια είπαν φεύγω, μα δεν έφυγα ούτε. 100 φορές
1: Σόλα.
0: Τώρα. 100 φορές Συντρίμη έγινα για σένα.
1: Ζώ, σούρα βλέπω πολύ.

senda. Μακριά σε εγώ ποτέ δεν θέλησα να φύγω. Αυτό το λίγο που μου δίνεις

Παιδιά, ξέρετε πως γινόμαστε μια παρέα? Μόλις τραγουδάμε όλοι μαζί, έτσι γινόμαστε ένα. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την παρέα. Θέλω να σας ακούσω παρέα όλους μαζί.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Θα και οι πληγές εμποραγούν και στάζουν δάκρυ. Οι ενοχές, τους αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να θέλω.

0: Η γυαλίνη εσύ, κι όπως περνάγες την πόρτα, όπως εφεύγες στα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμα, μνήμες κι όνειρα δικά μου, κρύσταλλα διγιανά.
1: Πάμε να το ταξιδέψουμε.
0: Τα σπαζεμένα μας κομμάτια της καρδιάς.
1: Έτσι.

Για πόσο ακόμα να με πάντα σκιά σε ξένο σώμα. Μέχρι τώρα η καρδιά μ' είχε στην άκρη να σου δίνω φωτιά.